0: Island Lake and NBC Radio 105.3.
1: Για εγώ ο Νίγα Μότα καουίν το χταβάικ NBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι, ο είχα σύνδο που γίνεται ο χωμίτσου είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ορτή σάιαμι, 306-922-2222.